0: Είμαι ενώ πάει και τι τα φωνόκι. Είναι ο ακέσο νόκι. Ουσί ασόλα.
1: Baby. KPYT, KPYU, the voice of the Basco Yaqui tribe.